0: Θα είναι.
1: Άδειος κάνει σαν Παύλο κόμμα του Κανασί.
2: Llegó la primavera y es tiempo.